0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Ράδιο. Κάτρα FM. Σοβρέμενο hit μουσικά.
1: I'd be lying if I said I didn't need to get lost.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Βάισε τσέσε.
0: Κάτρα FM. Στο τσιαλό η τσέτηρη.
2: This is
0: Κάτρα FM. Mixed Vibes.

0: Ράδιο. Κάτρε FM. Σοβρέμενο hit μουσικά.
1: Hey Bulgaria, go and listen to my new track Nirvana on Katra FM Radio. Enjoy. You too.